0: одоо ирж байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн тэнгэрч мөн сайхан жохорч байна. Тэнгэр аав нь хүүхдүүдийг өршөөж байна.
1: Сайн уу?
0: Сайн байна уу?
1: Сайн уу?
0: Яа,
1: цогт арга.
0: Чамтай л үтгэв.
2: 我叫黄宝哥，你们要带我去哪儿啊？我的妈妈！小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点，小心点， 꿈을 박수 한번 치겠어.
3: 여기야. 안 돼요. 아, 안 돼요.
4: 벗어. 쌤배노. 오, 쌤배노. 남학 사랑하겠다. 비 후흑된 훈배가. 수하 아프탄드 토스와지 마흐드그드 울대스이마. 오, 더우 쌤발로. 다른 후흑디 더울 잡아차 돈 돌차. 자, 벗어. 티셔츠 돈 차. 뭔가?
5: 사랑치.
4: 하, 어떡해.
5: 사랑치. 타워 사우스 하리스이모.
4: 힘에.
5: 으쌰 카메라. 으쌰 카메라. 오, 벗어 왜 다들.
4: 아이, 나무하. 왠지 지니 함적 오치라고 해. 후르타 이르자. 마라가시 내막 이르 다섯 쳐. 아미 진탕 들들. 외지가 다 가둔시. 이? 一、二、三。
6: 爸爸，我要回来。
7: 以雷，四十多了，再这样下去，他会引发肺炎的。
5: 我们没有抗生素呀。总太那个，我们六十多呢，可是得打针吃的，太了过了呢。
4: 因为你喝那么狠，他那个大锅的尿喝。Тая, тая, намаха, үүхэлэгтэй аанай, гэхтэй юүгийч бүр сайн ойлох нь.
5: За, амаггүй.
4: Хүй. Хүйчаа.